πειρασμένες. Πώς μείνω μπεσβεζέ, η ρέτσιτα οντρόντα ζαβέζε, όπως της έ. Πρίτσι βλίζε, σαν βετσκάς νοιέ.